σημαίνει. Στο παιδί οι αγάλες πόσο μου πηγαίνουν. Έως για πας επικουαστούν σαν φύλλα. Μα θέλω τη βαλή που σου θέλω για να βρει. Ο πέσκι στο γιόνι και την πόλη. Έτσι κορασμένα μέσα στο γιόνι. Δεν σαν πήγα μου λεβά.